0: Αλλά γε! Κυρδές, αμόν μάνα κυρδές!
1: Ενώ κλάφουκα, ομαέρα, αμαλιά, έμπαρ τίλακου, τριτά!

άλλο σοβαρ κομμάτια. Μόλι κομμάτια. Μαγαν παλαμ, σαν το πνεύμα και το τετοκ μανίσι.